πατασάγαν η τσικιβίρ. Αλλαγή. Καλά το πλέ. Καλή λάκη, ζελάμε τα μάλα μαμάντζες. Για να καταρρύτει καλά χάρτια μου και. Σε ασλά λουγγε. Salam buat dede Anggi yang cuantik ya, bisa berubah. Iya, mama Anjas. Yeah.